0: Μα μόνο γνώση του τσαμπή. Τζακ και τζακ το κομπό, ναι να κόβα. Τζακ αγόρα και τα τσέπαρση φίν της μάνα. Μα σύ, σμάν ιντερ. Ιστάβα δαμ κόντα τζακ να πράει, σύνταν τον σάλ, κάζα και μπούν, νάτα. Η πιο ρεήνα, με τα λίγα τζακ, σε τελεμόβελ τα ρεσπονδέω.
1: Ο τελεμόβελ στάτ λίγκάτου.
0: Κασότ και μπλινκαδέρ, ο τσολβίκ τζακ, δεσβεσλίτα δουά περούα, μάλα, μουμπίλια, πίλι, κίτ, κατσούχ, τούτιν κουάτ. Η τσίδι δαμέν, τεσβεσλί, χα.